0: ερωτόκριτος.
1: Λίμνες στα μάτια σου βάθιες που υποτιμώ αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κατεχιάδι μου ρευτά και πιστικά καμπός. Και κατεχιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: υποκριτός.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο. Όπα και αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

Προσέξτε με, ή σας μιλώ από θα μπω σε στον ήλιο. Από θα μπω σε στον ήλιο, ούσε τσι μη.

στο φτύνο και κάψε την ψυχή μου, πως το θρώ

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Έπαψα να φοβούμαι μπλιώ τη σκέψη του θανάτου. Γιατί ήμουν ψηλό δεν τριτσιαδά του.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μοίρα μου, με εγκατέλειψες. Μα δεν σε υπολογίζω. Εσύ γκρεμίζεις όνειρα. Μα απ' την αρχή τα χτίζω.

0: να πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ερωτόκριτος.
1: Ο χρόνος φθείρει τις ομορφιές, μα όχι τις αναμνήσεις. Ως κι αποδώσεις, δεν μπορείς για μένα να σκυνήσεις.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: φωτιές και κέδε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάδα.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πληγές που ξεματώνουνε αυτές δεν είναι πράμα, μπροστά σε μια που είναι κρυφή και έχει βουβό το κλάμα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χριστέ μου πως θα ρεγώ με τα δέντρα να δούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

κι αν έτσι μπορέσεις σου. Αν έτσι μπορέσεις σου πρώτου μαράνεις μιας ξαθιάς τα κάλλη συλλογή σου.

0: Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Πολλές μεγές.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος.
2: Λίγες χαρές σε κράτηξα, ενθύμιο να έχω, πως ένα και τα βάσανα μαζί τους να παντέχω.

0: Πρωτόκριτος.
1: Γιάντα μ' αφήνεις και χτυπώ πόρτα που δεν ανοίγει, και στέκω απόξω και περνά ο κόσμος και ξανοίγει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σγουρό βασιλικάκι μου, εκιά που στέκεις θα σου, εκιά που στέκεις θα σου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Από μια τράπεζα χαράς δάνειο ήθελα να πάρω. Για τις πίκρες δεν μπορώ άλλο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν ξέρω ποιο σύντα δεντρό θαυρός κι ανιό να κάτσω, να αντέχει να μην ξεραθεί όταν θα αναστεράξω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Να μου φυλάξεις αντοχή, γιατί εγώ δεν θα έχω. Σαν χωριστούμε να μπορώ, για χάρη σου να υπάρχω.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Μπορεί και να σ' αγάπησα, μπορεί να σε ξεχάσω, όμως δεν σ' είχα για να πω πως τώρα θα σε κάσω.

άντρας που είναι φρόνιμος, εχέτρια και χάρη. Εχέτρια και χάρη. Αυτός στενάνε απάρθινα, αυτός στενάνε απάρθινα, ψηλού δεν

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Ανάθεμά σε στεναγμέ του πόνου μου τελάλι. Δε θέλω εγώ ντε πονώ να το κατέβω.

τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: λιγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Προς εσφράγηση οι αιωλικές εγκαταστάσεις από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Αττικοβιωτία, στο μικροσκόπιο οι αλλεπάλληλες βλάβες. Η υπογραφή της συμφωνίας για τη γαλλική συμμετοχή στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου από ένα ελληνοκυπριακό σχέδιο σε μια ευρωπαϊκή γεωπολιτική υπόθεση, στην οποία πλέον εμπλέκονται άμεσα ισχυρά γαλλικά οικονομικά και βιομηχανικά συμφέροντα. 42χρονη τουρίστρια από την Ολλανδία ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στα Μάλια. Παρά τα εκατομμύρια που έχουν επενδυθεί, μόλις το 18% των απορριμμάτων ανακυκλώνεται. Στην τελική ευθεία η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ο Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ, υποψήφιος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, επικράτησε τις εκλεκτής της κομματικής ηγεσίας στις προκριματικές εκλογές για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, πετυχαίνοντας μια εντυπωσιακή νίκη που αποδίδεται στη λαϊκή δυσαρέσκεια και στην έντονη κριτική προς το Ισραήλ. Σενάριο υβριδικής επίθεσης βλέπει η Γερμανία πίσω από τον εντοπισμό ντρόουν που έφερε εκρηκτικό μηχανισμό και εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
7: Λένε στη φεύγα του ο καιρός είναι γιατρός του πόνου. Μα εγώ πονώ. Για δεν γλουθάει η σκέψη μου του χρόνου.

0: γαμάτα.
1: 87,9.
0: Μου πήγαινες κερά μου που, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουζουλαμένα.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11,39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λαιμό σε καρέ 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6,78. Μπύρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5,48. Υγρό πιάτο τον Φέρι 900ml 3,45. Ούζο Πλωμαρίου 700ml 10,78 το τεμάχιο. Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρο 2,48. Παγωτό Αλώμα 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 555 94 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
7: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
8: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Εδώ είμαστε οι άντρες του χωριού, είναι παντός καιρού και με ζέστη και με κρύα και με μπόρα και με κοκοσάλι και με κάψωνα. Λοιπόν, στον αέρα είμαστε, είναι Πέμπτη, είναι έκτη μέρα του Αυγούστου. Χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή σήμερα, μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Γιορτάζει ο Σωτήρης, ο Σωτήριος, ποιος θα με σώσει. Η σωτηρία, σωτηρία μας, η ευμορφία και η μορφούλα. Χρόνια πολλά μου γιορτάζετε, μπράβο σας, να το ευχαριστηθείτε. Καλημέρα με Ερωτόκριτο, 8, 7, 9, καλημέρα με Κρητικό Ράμα στα Χανιά, 93,8. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης, παρέα θα κάνουμε, τα καλύτερα θα ακούσετε. Πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Λασίθι, φωτιά στο Καρύδι Σιτίας. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ηράκλειο, συναγερμός στη Θέρισο μετά από έκρηξη. Τραυματίστηκε ένας άντρας. Δήμος Αγίου Βασιλείου. Αποκαταστάθηκαν πλήρως ηλεκτροδότηση, ίδρυυση και τηλεπικοινωνίας μετά από την μεγάλη πυρκαγιά. Ρέθυμνο. Ολοσχερώς καταστράφηκαν από φωτιά 3 αυτοκίνητα στην Επισκοπή. Μάλια, 40χρονη Ολλανδή τουρίστρια, έχασε τη ζωή της στη θάλασσα. Λέγεται ότι πήγε να σώσει τη φίλη της και έχασε τη ζωή της. Ηράκλειο, φωτιά σε κουζίνα σπιτιού, κινητοποίηση την πυροσβεστική. Στα Χανιά, κινητοποίηση στην παραλία της Χρυσής Ακτής. Γυναίκα, παραλίγο να πνιγεί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στο Λασίθι συνελήφθη ανήλικος για την καραβιά με τους 50 παράνομους μετανάστες στην Ιερά Πέτρα. Χανιά, πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τα ολοκαυτώματα του Αλικιανού και του Σκηνέ στον Δήμο Πλατανιά.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα στην Κρήτη χιόνια, βροχές, καταιγίδες δεν θα έχουμε. Θα είναι έθριος ο καιρός. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, πάρα πολύ ωραία, και θερμοκρασία από 22 μέχρι 33, Νότια Κρήτη 35 βαθμούς Κελσίου. 28-92-053-500, αν μας ψάχνετε και θέλετε να μας βρείτε, εδώ είμαστε. Μαντινάδες με ελεύθερο θέμα σήμερα, καλημέρα, πάμε με Γρηγόρη Σαμόλη Βασιλικός.

Καλημέρα φίλε Μανώλη. Χρόνια πολλά στέλνει σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Γεια σου Έλα Κρασακάκη, καλημέρα. Σε όλη την παρέα από Βόρους, βοήθειά μας ο Αφέτης Χριστός, χρόνια πολλά σας γιορτάζουνε. Καλημέρα, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Στέλλα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και σε σένα. Άστα, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Βλέπω εδώ μια έρευνα, το εργασιακό λέει στρες κρατά ξύπνιους τις νύχτες 7 στους 10 εργαζόμενους άνω των 50. Άνω των 50 λες, δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη ούτως ή άλλως. Μαντάρα στη δουλειά, να η ακρίβεια, βγάζουμε δεν βγάζουμε το μήνα, που να κοιμηθείς, γυρίζεις γύρω γύρω γύρω γύρω. Το καλοκαίρι είναι λίγο θέμα. Δεν φτάνει που έχεις άγχος και στρες για τη δουλειά, για την ακρίβεια δεν βγαίνει ο μήνας. Και την ώρα που πας να κοιμηθείς, τσάκα έρχεται ένα κουνούπι και στη... στην παίζει το κουνούπι, σου κάνει επίθεση, σου πίνει το αίμα το κουνούπι. Και ξυπνάς. Πας να ξανακοιμηθείς, περνάει μια κατσαρίδα, ξαναξυπνάς πάλι. Κάνει ζέστη, ξαναξυπνάς. Μετά ξυπνά δίπλα η άλλη, γιατί και αυτή είχε άγχος και σε ξυπνά και εσένα. Μετά πάει να κοιμηθεί άλλη, ρουχαλίζει εσύ, ξυπνά αυτή, δεν κοιμάται άνθρωπος. Τι θα γίνει, παιδιά, θα κοιμηθούμε καμιά στιγμή? Μόνο αιώνιος ύπνος. Παιδιά, να καταργήσουμε τον ύπνο, δεν κατάλαβα. Να κάνουμε άλλη μια δουλειά, να τελειώνει η υπόθεση. Να είμαστε ωραίοι και άνετοι. Να καταργηθεί ο ύπνος. Μόνο δουλειά, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ξημερώματα.

0: Ρε Θεμνός,
1: είσαι μια ζωγραφιά. Ονειρεμένο ρε.
0: Βαγγέλη, καλημέρα και σε σένα.
1: Σε μια ζωγραφιά.
0: Στέλιο, καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, βρήκαμε λύση για τις πυρκαγιές. Βλέπω εδώ δημοσίευμα από Financial Times. Η Ελλάδα επιστρατεύει, λέει, για τις πυρκαγιές. Το διάστημα στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Τώρα θα οργανωθούμε σιγά σιγά, γιατί δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Εξειδικευμένοι, λέει, θερμικοί δορυφόροι προσφέρουν στις πυροσβεστικές αρχές σαφέστερη εικόνα των πυρκαγιών. Σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία το Σεπτέμβρη. Τέλος πάντων, τότε θα οργανωθούμε. Το σύστημα 4 δορυφόρων, Hellenic Fire System. Από εκεί, από τους δορυφόρους, θα βλέπουμε και θα φροντίζουμε να σβήνουμε τις φωτιές. Δεν ξέρω πώς θα γίνεται. Θα κατεβαίνει μία μάνικα από το δορυφόρο. Κατεβαίνει η μάνικα και θα σβήνει τη φωτιά. Τι να σου πω τώρα. Στο τέλος, παιδί μου, θα γίνουμε. Σελήνη θα γίνουμε, σαν το φεγγάρι. Στο φεγγάρι έζησε καμιά πυρκαγιά. Τίποτα. Δεν παίρνει φωτιά, τίποτα. Κοιτά στο φεγγάρι, μια χαρά, ούτε φωτιές, ούτε πυρκαγιές. Δεν έχει τίποτα. Μάλλον αυτό το σύστημα θα ακολουθήσουμε. Μετά θα φέρουμε και ούφο. Θα φέρουμε τα ούφο να σβήνουν τις πυρκαγιές. Γιατί δεν έχουμε δικά μας ούφο. Ναι. Τι θες τώρα να το σχολιάσω, δεν γίνεται. Είναι και μέρα τώρα, χρονιάρα.
1: Σας το μπάξε τ' αγάπης, εκοιμήθηκα και του γυρισμού τη στράτα

0: Την καρδιά μου χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
1: Αντώνης Μαρτζάκης, μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο. Καλημέρα. Γεια σου Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Ευχαριστούμε Άννα. Γεια σου Νίκο, καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα και σε σένα. Στον αέρα είμαστε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
2: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζοϊδάκη.
4: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
2: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
4: Άστρα μη με μαλώνετε, πως τραγουδώ τη νύχτα.
2: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζοϊδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
4: Κάνε με κύρα καπρόμα.
2: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά, στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
14: Τώρα θα πάρω τα στενά, να θυμηθώ τα νιάτα.
13: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου.
14: Σαπατήτες φουνοκορβές.
13: Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κρητικό κέφι μέχρι αργά.
14: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
13: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 44 98 19.
14: Θα πας να γίνεις μοναχή.
13: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
8: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: σε καναδικάς.
1: Μανώλης Καρπουζάκης. Έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Ναι. Είναι Πέμπτη, είναι 6 του... Τι νόσεις εσύ, του Αυγούστου. Ναι. Τα ακούς τώρα στα χωριά. Τι νόσεις εσύ και τι νόσεις εσύ. Γεμίσανε τα χωριά με κόσμο. Χρόνια πολλά ξανά μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Ωραία. Χρόνια πολλά μα γιορτάζετε. Όλος ο κόσμος γιορτάζει. Μια γιορτή είναι κάθε μέρα. Γεια σου Εύα, καλημέρα στο Ηράκλειο. Να είσαι καλά Εύα. Ελευθερία, καλημέρα. Μαντινάδε σήμερα με ελεύθερο θέμα. Στον αέρα μετά τις 10, 28, 92, 053, 500. Στο μικρόφωνο συνεχίζει ο Μανώλης Λεκάκης. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη χώρα. Τι είδαμε, τι ακούσαμε, τι μάθαμε. Α, και από το Μέτεο βλέπω εδώ δημοσίευμα. Το 64% των δασών της Αττικής, της Δυτικής Αττικής, έχει καεί τα τελευταία 10 χρόνια. Το 64%. Άρα είμαστε κοντά να καεί και το υπόλοιπο. Να ησυχάσουμε. Δεν πάμε καθόλου καλά. Δεν θα αφήσουμε δέντρο για δέντρο όρθιο. Α, κοίτα εδώ από την πυροσβεστική. Είχε, λέει, η πυροσβεστική έκανε 7 συλλήψεις για θερμές εργασίες. Λένε οι άνθρωποι, μην κάνετε θερμές εργασίες όταν έχει μποφόρια, μεγάλη προσοχή, κοντά σε δάση. Έχει 8 μποφόρ και πάει ο άλλος με τον τροχό και κόβει, άλλος με ηλεκτροσυγκόληση, άλλος με την ψισταριά και να κάνει μπάρμπικιου, άλλος το ένα, άλλος το άλλο. Μπουρλότο. Και είχαμε, λέει, 7 συλλήψεις σε Αττική, Πρέβεζα και Τρίκαλα. Από την άλλη, φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην Άρτα. Αναφορές, λέει, για εκρήξεις και διακοπές ρεύματος. Σπύρα εξαπάτησε 6 ηλικιωμένες σε Πιερία και Φλόρινα πάνω από 100.000 ευρώ ηλία τους. Χτύπησε την πεθερά του μπροστά στο 5χρονο παιδί του και συνελήφθη 35χρονο στην Καλλιθέα. Ένας 17χρονος με άλλους 3 επιτέθηκε σε 18χρονο στην Πάτρα και τον τραυμάτισαν με κατσαβίδι. Γυναίκα δέχτηκε επίθεση από αγέλη σκύλων έξω από το νοσοκομείο του Ρίου.

0: Μανώλης Αλεξάκης. Γεια σου Παγώνα στα Βιανουδάκη, καλημέρα. Χρύσα, καλημέρα, καλημέρα. Στον αέρα είμαστε αυγουστιάτικα.
1: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξή σου.
0: Άκου εδώ μια έρευνα σε ιστορικό. Λέει χαμηλό η φυσική κατάσταση των παιδιών στην Ευρώπη. Δεν βγαίνουν τα παιδιά έξω να παίζουν. Κάθονται. Νέα μεγάλη ανάλυση δείχνει ότι οι νεότερες γενιές βρίσκονται σε χειρότερη φυσική κατάσταση από ό,τι σχεδόν σε οποιαδήποτε άλλη, λέει, περίοδο των τελευταίων 60 χρόνων. Τη σήμερα ημέρα τα παιδιά δυσκολεύονται να ανέβουν και τις σκάλες. Περισσότεροι, λέει, από 3 στους 4 έφηβους δεν ασκούνται όπως θα έπρεπε. Η δύναμη, λέει, η ευληγησία και η σύσταση του σώματος των παιδιών επιδεινώνονται σταθερά, προειδοποιούν οι ερευνητές. Μόνο τα παιδιά, μικροί, μεγάλοι. Παλιά, όταν ήμασταν εμείς παιδιά, πηγαίναμε, παίζαμε στην αλάνα. Να η μπάλα, να κυνηγητό, να κρυφτό, όλη η μέρα έξω. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Και φώναζε η μάνα, γύρνα στο σπίτι, πού είστε πάλι. Τώρα οι μανάδες φωνάζουν, α, το κινητό κάτω και βγες έξω να σε δει ο ήλιος λίγο. Έχουν αλλάξει εποχές. Παλιά οι μανάδες φωνάζαν να γυρίσει το σπίτι, τώρα οι μανάδες φωνάζουν να βγουν από το σπίτι. Τα παιδιά μπας και λίγο να βγουν να παίξουν, να κοινωνικοποιηθούν, να παίξουν με τα χώματα, να γίνει χαμός. Όλοι με το κινητό, μη χάσουμε τίποτα. Πας στην παραλία, να πήγαινε τώρα στην παραλία σήμερα, αύριο, όποτε θα πας. Όλοι με το κινητό, σιγά μην δούμε τη θάλασσα, το γαλάζιο, τον ουρανό. Όχι παιδί μου, στο κινητό. Πάμε στην παραλία για να δούμε το κινητό. Δεν πάμε στην παραλία για να δούμε τη θάλασσα. Πάμε στην καφετέρια, δεν πάμε στην καφετέρια να πούμε δύο κουβέντες με την παρέα. Πάμε στην καφετέρια να δούμε το κινητό. Στην ταβέρνα δεν πάμε για να φάμε. Στην ταβέρνα πάμε για να βγάλουμε φωτογραφίες στο φαγητό. Αυτό μας ενδιαφέρει. Σιγά με ενδιαφέρει εμένα, θα φάω παϊδάκια ή θα φάω. Στην εκκλησία. Στην εκκλησία πάμε για το κινητό πάλι. Την ώρα που ο παπάς ψέλνει. Ναι. Απλά όταν λέει κανένα Ευαγγέλιο, σηκωνόμαστε λίγο και μετά πάλι το κινητό. Μας καλούνε σε σπίτι να κάνουμε μια παρέα. Όλοι στο κινητό πάλι. Μπράβο. Πολύ καλά πάει ο κόσμος. Και σανότερα.

0: Λάθη καλά με Κυριώνας, Πέτρος Μαρούλης. Μουσική στη Χινικός Ρινακάκη, σε επανεκτέλεση. Είμαστε παρέα με το Ξεχωρίο Γιάννη Σκουλιδάκη στο Κέντρο των Μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα που θα βρείτε μόνο εδώ. Ξεχωρίο Γιάννη Σκουλιδάκη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα, σε όλη την Κρήτη, την Ελλάδα, παντού. Σε όλο τον πλανήτη, σε όλο το Milky Way. Ταξιδεύει το ραδιοφωνικό σήμα στο διάστημα. Κάτσε να θυμηθούμε ένα τηλεφώνημα που είχαμε κάνει για γενέθλια. Α, πριν λίγο καιρό ήταν αυτό, ναι, που μας ενοχλούσε το ασθενοφόρο. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε καλοκαιριάτικα. Α.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Μου δώσανε από το κέντρο υγείας το τηλέφωνο. Άμα μπορείς από το χωριό να μην περνάς γρήγορα με το ασθενοφόρο, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Από την Αγία Βαρβάρα είμαι.
1: Εγώ δεν είμαι υπηρεσία σήμερα.
0: Όχι, άλλες φορές έχεις περάσει και περνάς γρήγορα από το χωριό.
1: Ναι.
0: Και παραλίγο την άλλη μέρα να με πατήσεις με το σκύλο. Με το ασθενοφόρο επέρασες με 150 χιλιόμετρα.
1: Δεν παίρνω εγώ με 150 χιλιόμετρα, δεν παίρνω.
0: Και το βράδυ, μάνε, μην βάλετε τη σιρήνα. Με έχετε ξυπνήσει πολλές φορές. Δηλαδή, μπορείτε.
1: Εσύ ποιος είσαι,
0: δεν μπορώ να σου πω τώρα γιατί μπορεί να βρεθούμε στον δρόμο και να έχουμε προβλήματα. Γι' αυτό.
1: Όχι, δεν έχω προβλήματα, δεν έχει καθόλου προβλήματα, να μην ανησυχείς.
0: Απλά περνάτε και τη νύχτα και περνάει το ασθενοφόρο με τον ασθενή. Εντάξει, μένα θα με πιάσει κανένα έφραγμα. Γιατί βάζετε τη σιρήνα, δεν καταλαβαίνω.
1: Προς τα πούμε στην Αγία Βαρβάρα, κυρία.
0: Βγαίνοντας, αλλά δεν μπορώ να σου πω τώρα που ακριβώς. Θα σου πω την άλλη φορά, θα έρθω.
1: Προς Βούλια, προς Πρινιά, προς τα πού.
0: Μπορείτε να μην έχετε τη σιρήνα το βράδυ, γίνεται.
1: Ένα λεπτά, γιατί εννοείται σιρήνες ή φώτα που αναβοσύνουν.
0: Και τα φώτα, τα φώτα. Έχω ανοιχτό το παράθυρο και δεν.
1: Και τα φώτα σε ενοχλούν.
0: Δεν μπορώ τη νύχτα, έχω πρόβλημα.
1: Μα είμαστε κράτος. Το κράτος όταν κινείται, κύριε, πρέπει να, να δίνει σήμα ότι είμαστε εν κινήσει τώρα. Δεν μπορούμε, πρέπει να μας βλέπουν να ανοίγουν δρόμους.
0: Ναι,
1: δεν κινούμαστε για να πάρουμε καφέ.
0: Ναι, κύριε, όμως πληρώνω τους φόρους μου.
1: Μάλλον. Τι να σου πω τώρα, τότε απαγορεύσουν και τα αεροπλάνα να περνούν. Μας στροκίσουν κάποια φορά.
0: Τέλος
1: πάντων.
0: Δημήτρη, έχεις γενέθλια. Είμαστε από τον Ερωτόκριτο, μου είπε η γυναίκα σου να σε πάρω τηλέφωνο.
1: Εύκολα σας ευράσω.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Προς εσφράγηση οι αιωλικές εγκαταστάσεις από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Αττικοβιωτία, στο μικροσκόπιο οι αλλεπάλληλες βλάβες. Η υπογραφή της συμφωνίας για τη γαλλική συμμετοχή στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου από ένα ελληνοκυπριακό σχέδιο σε μια ευρωπαϊκή γεωπολιτική υπόθεση, στην οποία πλέον εμπλέκονται άμεσα ισχυρά γαλλικά οικονομικά και βιομηχανικά συμφέροντα. 42χρονη τουρίστρια από την Ολλανδία ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στα Μάλια. Παρά τα εκατομμύρια που έχουν επενδυθεί, μόλις το 18% των απορριμμάτων ανακυκλώνεται. Στην τελική ευθεία η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ο Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ, υποψήφιος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, επικράτησε της εκλεκτής της κομματικής ηγεσίας στις προκριματικές εκλογές για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, πετυχαίνοντας μία εντυπωσιακή νίκη που αποδίδεται στη λαϊκή δυσαρέσκεια και στην έντονη κριτική προς το Ισραήλ. Σενάριο υβριδικής επίθεσης βλέπει η Γερμανία πίσω από τον εντοπισμό ντρόουν που έφερε εκρηκτικό μηχανισμό και εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892 045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
5: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κρητικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κρητική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμιόλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6,85 €. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3,48 €. Μπύρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6,90 €.
8: 45 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
12: Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
13: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
14: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
15: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940-984902 και 2892-045-582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
16: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Αλικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976-974-647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Αλικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
17: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
17: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
18: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
17: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
18: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
17: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης, Μερακλίνα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Αλέξη Χουγαράκη, καλημέρα, χρόνια πολλά. 6 του Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρας. Ευχαριστούμε πολύ. Βασίλη Τσικολιδάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Ευχαριστούμε Βασίλη. Γεια σου Μαρία Μαυρουδή, καλημέρα, χρόνια πολλά. Και λόγω της σημερινής ημέρας, μια πολύ όμορφη μαντινάδα που μας έστειλε. Σωτήρα μου, βοήθησε να μεταμορφωθούμε και από το σκοτάδι της ψυχής σε φως λαμπρό να βγούμε. Πολύ όμορφη μαντινάδα, να σε κάνω Μαρία. Και του χρόνου με υγεία. Καλημέρα Ιωάννα στην Άρβη. Σε όλη την παρέα, σε εμάς, στις κυρίες Καλεντάκη, Γοντικάκη, Κατερίνα Βιάνο, στην Τόνια μας, στην κυρία Δέσποινα, στην Ιεράπετρα. Καλό υπόλοιπο 15 Αύγουστου και καλοκαιριού. Γεια σου Ιωάννα, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα στην Άρβη. Λοιπόν, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης, παρέα με ρωτόκριτο 879, παρέα με κριτικό ραμ στα Χανιά 93,8. Να πάμε και στην Κρήτη μια βόλτα.
1: Καλημέρα, λέμε με τοπικά νέα.
0: Ντόπια νέα, φρέσκα νέα. Πάμε με τοπικό τύπο, πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Άφαντα τα πρόβατα, νέοι έλεγχοι για ψευδείς δηλώσεις κτηνοτρόφων, γράφει η εφημερίδα. Τραγωδία στη θάλασσα των Μαλίων, έπεσε στο νερό για να σώσει τη σύντροφό της και πνίγει. Στα ύψη τα καύσιμα, πάνω από 2,05 ευρώ η μέση τιμή αμόλυβδης στην Κρήτη. Τα συνηθίσαμε και αυτά, δηλαδή, εντάξει. Το συνήθισε το πορτοφόλι. Το ξαναλέω, παλιότερα όταν είχε περάσει το 1 ευρώ είχε γίνει χαμός, το 2006 κάπου εκεί ήταν. Πέρασε το 1 ευρώ, τώρα πέρασε τα 2 ευρώ, κάποια στιγμή θα περάσει και τα 3 ευρώ, σιγά σιγά δεν είναι, δεν είναι κάτι. Πατρίς, οικογενειακό δράμα πίσω από την έκρηξη στον φούρνο, με τζίρο 15 καρβέλια τη μέρα και σπίτι στο υπόγειο για οικογένεια που προσπαθεί να επιβιώσει πίσω από τη βιτρίνα αρτοποιού στη Θέρισο, λέει, για την έκρηξη της Φιάλης, εκεί στη γειτονιά. Τραγωδία στα Μάλια, με τουρίστρια που πνίγηκε μπροστά στα μάτια των παιδιών της. Πάμε ρεθιμιώτικα νέα, η βιώσιμη διαχείριση των προορισμών, κλειδί για το μέλλον του τουρισμού. Αγώνας δρόμου για τις αποζημιώσεις, για τους πυρόπληκτους στους δήμους, μάλλον για τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Πάμε Χανιώτικα Νέα για τους φοιτητές, ακριβή πόλη τα Χανιά. Ενίκια, κόστος ζωής και μετακινήσεων συνθέτουν μια δύσκολη πραγματικότητα. Ανατολή, η παραμικρή εργασία δεν έχει γίνει στο ΤΑΦ 10, ένα εξάμηνο λέει για την μετά την υπογραφή της ανάθεσης. ΤΑΦ 10 είναι το κλειστό γυμναστήριο στην Αμμούδα, στον Αγίου Νικόλαο. Ναι. Η φωνή του Μαλεβιζίου, απλήρωτη ελαιοπαραγωγή στο Μαλεβίζι. Και όχι μόνο, θα προσθέσω, στο μικροσκόπιο τα αποθέματα και οι τιμές λαδιού. Κρουσόνα, είπαν λέει το νερό νεράκι επειδή κάποιος έκοψε τη βάνα. Ωραία. Κτηνοτρόφοι ετοιμάζουν μαζικές αγωγές για τα δασικά και απειλούν με μαύρο βουλευτές και αιρετούς. Κριτική επιθεώρηση, αποζημιώσεις εξπρές και ειδικά μέτρα για τις επιχειρήσεις, για τους πυρόπληκτους. Πάμε τοπικά site, πάμε heraklionews.gr. Συναγερμό στη Σιτία, ισχυρή κινητοποίηση για μεγάλη φωτιά. Συναγερμό στην Κρήτη, ηλικιωμένος απειλούσε να πέσει από το μπαλκόνι. Φλόγες στήληξαν 3 σταθμευμένα αυτοκίνητα, γίναν στάχτη στην Επισκοπή. Πάμε κρυταλεύει.gr. Λασίθη, μεγάλη φωτιά στο Καρύδι Σιτίας. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στην Ελούντα, ηλικιωμένος απειλούσε να πηδήξει από τον μπαλκόνι. Είχε, λέει, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ. Τελικά δεν πήδηξε. Τον πήγαν στο νοσοκομείο. Πάλι καλά. Ηράκλειο, ισχυρός κρότος αναστάτωσε τη Θερίουσου. Σπάσανε τζάμια σε σπίτια και επιχειρήσεις. Δήμος Γιάννου έρχεται η 8η γιορτή μπανάνας στην Άρβη την Παρασκευή. Νέο αεροδρόμιο Καστελίου προχωράει η κατασκευή σύραγγας σύνδεσης με τον ΒΟΑΚ. Στα Χανιά παραλίγο να πνιγεί μια γυναίκα στην παραλία της Χρυσής Ακτής, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Φωτιά στο Ρέθυμνο, αποκαταστάθηκαν πλήρως ηλεκτροδότηση, υδροδότηση και τηλεπικοινωνίες. Ομαλοποιείται η καθημερινότητα στους πυρόπληκτους οικισμούς του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Πάμε freshnews.gr. Ηράκλειο, 36χρονος δήλωνε κοπάδι ενώ δεν είχε ούτε ένα πρόβατο. Και ο αδερφός του λέει φούσκωνε τους αριθμούς στις δηλώσεις του. Οι δύο άντρες συνελήφθησαν. Πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τα ολοκαυτώματα του Αλκιανού και τους σκηνές στον Δήμο Πλατανιά. Χανιά, νεαρή έχασε τις αισθήσεις της στο κέντρο των Σφακίων. Γρήγορα τα αντακλαστικά του διοικητή της πυροσβεστικής στην Ανώπολη που έσπευσε για βοήθεια. Κλείνουν για τον Αύγουστο τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Κινδωνίας και Αποκορώνου. Το κοινό θα εξυπηρετείται αποκλειστικά για την έκδοση αδειών γάμου και βαφτίσεως.

σβήσει. Πόσες αγάπες στη ζωή, πόσες αγάπες στη ζωή μ' έχουνε σημαδέψει. Όπου μ' έχουνε σημαδέψει,

0: Έτσι. Το τσακούμα σοκάτσι και θα σου ναψω τη φωτιά με δίχως τσακουμάκι.
1: Γεια σου Καντρί.
0: Γεια σου Μανιάκο.
1: Ο έρωτας που αφορμεί, ο έρωτας που αφορμεί δεν γίνεται πολέμου. Όπα δεν γίνεται πολέμου. Με φίλο μοιάζει και φτερό, από κουλουθάτανε.

Μέρη, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου φίλε Γιώργη Τσαμαντή. Καλημέρα στα Χανιά. Καλή δουλειά. Ωραία έρευνα έκανε το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών. Ναι. Απεσιόδοξοι πολίτες μειώνουν την κατανάλωση λόγω ακρίβειας. Το λίγο είναι αρκετό και το πολύ περισσότερο. Τώρα τι θέλεις δηλαδή. Και με λίγα περνούμε καλά. Παξιμάδι, ελιές, κανατηράκι, άντε και κανένα καρπούζι. Καλά είμαστε. Το 63% βλέπει λέει απεσιόδοξα το μέλλον. Και εγώ πήγα σε μια τσιγκάνα. Κοίτα, μου κοίταξε το χέρι, μου είπε και το καφέ, μου λέει άστα. Βλέπω εδώ να σου πω το μέλλον σου, να σου πω το ριζικό σου. Άστα, άστα, να μην στα πω γιατί θα γίνεις χάλια. Μου λέει τσιγκάνα και τι να κάνω κι εγώ, την πίστεψα. Εδώ πιστεύω προεκλογικά τι μου λένε, δεν θα πιστέψω την τσιγκάνα, σε παρακαλώ πολύ. Αισιόδοξοι πάντως είμαστε μόνο προεκλογικά γιατί ψηφίζουμε τα ίδια και τα ίδια. Κάτι γίνεται, μας ντουμπέρνουν προεκλογικά, κάτι μας βάζουν στον καφέ. Κάτι τώρα, κάτι τ' άλλο, θα τα φτιάξουμε τα πράγματα. Αυτή την τετραετία είμαστε πιο οργανωμένοι. Μάθαμε από τα λάθη μας. Θα δεις τι θα γίνει, θα δώσουμε από εδώ, από εκεί. Λες και εσύ, λες, μωρέ, λες, λες, ε, λες. Ναι. Και μετά μας ντουμπάρανε πάλι. Πως είναι ο άλλος που τάζει όλη την ώρα και θα σε κάνω βασίλισσα και θα σε αγαπώ και θα σου κάνω και θα σου δείχνω και α και ου και τίποτα. Μπουρλότο. Ο γάμος μετά.

0: το δικό σου γύρισμα. Γιώργος Παπαδάκης, χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις.
1: Λιγοστές είναι οι ελπίδες για το δικό σου γύρισμα.
0: Θλιβερή επέτειο σήμερα, σαν σήμερα 6 Αυγούστου του 45 Χιροσίμα. 6 Αυγούστου του 1945 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βορβάτισαν την Ιαπωνία με την πρώτη ατομική βόμβα και σκοτώθηκαν 80.000 άνθρωποι, 80.000. Και από τότε η ανθρωπότητα μυαλό δεν έχει βάλει, συνεχίζουμε, εξοπλιζόμαστε, τώρα έχουμε και πιο δυνατά όπλα, έχουμε και πυρηνικά, άμα γίνει κανένα πυρηνικό, κανένας πυρηνικός πόλεμος, πάει ο πλανήτης μπουρλότο, μυαλό δεν βάλαμε, συνεχίζονται οι πολέμοι, σκοτώνει ένας τον άλλο, ωραία, πολύ καλά πάμε, τα βλέπουμε, αλλά δεν μαθαίνουμε ούτε από την ιστορία, ούτε από αυτά που έχει περάσει η ανθρωπότητα, δυστυχώς.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: καλύτερα.
1: Όχι, άλλη γκρίνια. Αλέξου Χαράκης, μη μου γκρινιάζεις γέλα μου. Παρέα με Νικήτα Μαυρομανολάκη, λίγα τραγούδι. Όχι, γκρίνια τον Αύγουστο. Έλεος. Μετά από Σεπτέμβρη πάλι. Άμα πας διακοπές και ξεκινάς την γκρίνια, τι διακοπές είναι αυτές, πες μου. Και έχει κόσμο η παραλία και που θα βρούμε μια ξαπλώστρα και δεν βρίσκουμε να κάτσουμε στην ταβέρνα και κάνει πολύ ζέστη και στα έλεγα εγώ να μην έρθουμε εδώ να πάμε αλλού. Μεγάλοι λέει καυγάδες γίνονται την περίοδο των διακοπών, ε. Να έχετε το νου σας. Λοιπόν, μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο. Μπράβο μας, μπράβο μας. Πάμε γιατί είναι ώρα.
2: Ώρα για σπορ.
1: Ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΣΚΑ 1948-1-1 προηγήθηκε αλλά ισοφάρισε. Τώρα στον επαναληπτικό θα κριθεί λέει, η πρόκριση στη Βουλγαρία στα play-off του conference. Βέβαια ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και τον Λιβάη Γκαρσία. Ανακοίνωσε την μεταγραφή και τον δήλωσε και στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Ο Άρης σε φιλικό κέρδισε 5-1 τον Πανθρακικό. Δεν τα κατάφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Το τένις ιτήθηκε 2-0. Αποκλείστηκε στο Μόντρεαλ από τον Φονσέκα. Από την άλλη εντυπωσιακή η Μαρία Σάκαρη στο Τορόντο στο τένις νίκησε την Σον Μέζ και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του τουρνουά. Ευρωπαϊκό υγρό Στίβου στην 8η θέση ο Κυνηγάκης στα 5 χιλιόμετρα. Πάμε πρωτοσύλληδα αθλητικού τύπου. Live Sport ακροβασία. Στο κενό λέγεται Παναθηναϊκό που έπαθε σοβαρό blackout 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948. Πάμε Sport Day. Έτσι δεν πάει πουθενά. Μπάζει. Λέγεται για τη σοπαλία του Παναθηναϊκού.

πάμε αθλητική ώρα των σπορ. Και τώρα στόπερ και αριστερό μπακ, λέγεται τα μεταγραφικά της ΑΕΚ. Φως επιγόντως τρεις κινήσεις, λέγεται τον Ολυμπιακό. Για τα μεταγραφικά του, κόκκινος πρωταθλητής. Χτυπάει σε 4 μέτωπα, αγώνας ταχύτητας, λέει, για να προλάβει τα κενά ο Ολυμπιακός.

0: Λεωνίδας Κλάδος Δημήτρης Κουλάς Μαύρες Φορεσιές. Γεια σου Δημήτρη και Βούλα Τρανοντάκη, καλημέρα στην Άξο. Χρόνια πολλά σας γιορτάζουνε. Καλημέρα σε όλη την παρέα μας, ευχαριστούμε. Μανώλη, καλημέρα, καλημέρα. Καλό 15 Αύγουστο. Γρήπη και τον Αύγουστο, βλέπω εδώ το επόμενο δημοσίευμα. Οι νέοι επιστρέφουν από τις διακοπές με ίωση. Μόνο λέει στην Ίω 300 αντιϊκά χορηγήθηκαν. Στην Ίω κόλλησα Ίω. Στην Ίω. Ίω-Ίω. Αλλάζει μόνο ο τόνος. Και όχι μόνο. Καταγράφεται λέει αύξηση κρουσμάτων σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες μετά τις διακοπές. Πάτε διακοπές και φιλιέστε και αγκαλιάζεστε και χορεύετε και δηλαδή Σόδομα και Γόμορα. Να κάτσεις στο σπίτι σου. Πάντως είναι πέρα από την πλάκα πολύ εκνευριστικό καλοκαιριάτικα τώρα. Ξέρεις να έχει έξω ζέστη και εσύ να έχεις γρυπιαστεί. Και να έχεις και πυρετό 40. 40 έξω, 40 μέσα. Να έχεις και τρέμουλο. Αλλά συμβαίνουν και αυτά τέλος πάντων. Περαστικά να είναι ό,τι να είναι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα εμείς? Α, κάτσε να θυμηθούμε. Πέρσι μας είχε πει ένα όμορφο ποίημα για τη μεταμόρφωση του Σωτήρας. Για τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η Στέλλα Κρεσεγάκη. Χρόνια πολλά ξανά.
1: 6 Αυγούστου λάμπει η γης, μοσκοβολά με μοίρα. Κυμνεί τη μεταμόρφωση του λυτρωτή Σωτήρα. Γιορτή μεγάλη, ιερή, σωτήρια και θεία, που θρέφει τις ψυχούλες μας με φως και ευλογία. Στου όρους Θαβόρ την κορυφή την αχτινολουσμένη, ο Ιησούς και οι μαθητές προσεύχονται αθρισμένοι. Οι εγλοφόροι Απόστολοι ξάφνου αποκοιμηθήκαν και όταν εξυπνήσανε με Άγιο φως λουστήκαν. Στα μάτια τους ο Ιησούς μέσα στο φως λουσμένος, εφανερώθη ηλιοφαΐς και στα λευκά ντυμένος. Με τον προφήτη Μωυσή και με το Μέγα Ηλία συνομιλούσε ο Ιησούς για την Αγιά Θυσία. Με μια στα γκρίζα νέφαλα εμίσε ψιθωριά τους και ουράνια φωνή γρικίστηκε απρόσμενη στα αυτιά τους. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, ούλου του κόσμου λυτρωτής και Άγιος Οδηγός. Δεσποτική καρπή εορτή μοναδικότητά του και είναι του μονογενή Υιού δεκτό το θέλημά του. Απ' τις ανθρώπινες ψυχές, Χριστέ μου, να μην λείψεις. Με το Άγιο Φως σου να σκορπάς τον πόνο και τις θλίψεις.

Μας τελειώνει η δεύτερη ώρα. Αντώνης Μαζοκοπάκης από ζωντανή ηχογράφηση. Γεια σου Νίκο στη Μητρόπολη, καλημέρα, βοήθειά σου, χρόνια πολλά Νίκο και του χρόνου. Είμαστε πάντα παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μοιρών Κοσμήματα Ρολόγια Κλασικά Μοντέρνα. Όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές, ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη. Υπέροχα κοσμήματα. Πάμε και με Γιώργο Λεκάκη. Και επιστρέφουμε. Καλημέρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
8: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη διώμασε.
7: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
9: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
7: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. 5η 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
10: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη δασκαλάκι το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ, σκόνη ή υγρό
12: υγρό, 48 μεζούρες, 8,85. Νερό Ρούβας, 1,5 λίτρο η εξάδα, 1,55. Κρασί Τιτάκι Ασκός, 5 λίτρα, 14,85. Παγωτό 3 λίτρα Κρικρί, 7,95. Νέσκαφε Φραπέ, 200 γραμμαρίων, 7,24.
13: Σούπερ Μάρκετ Φακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557.
14: Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
15: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
16: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκη. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
17: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος Γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη Διασταύρωση. Στο Δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517. Και 6972 536 003.
18: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
19: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
20: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
21: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
22: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
23: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
24: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
25: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρονικά
20: και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
21: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
22: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
23: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
24: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
25: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα.

0: Φωνή της Κρήτης.
1: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
2: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

πάνω τα μια κάφτρα κι πληγή. Δίχτυα ρίχνει μοναξιά σ' αυτή τη διαδρομή.

0: αυτός που...
1: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Ακούσαμε και Χρυσάνθο Μακράκη σαν το πουλί στο χώμα. Λίγο πριν ήταν στην παρέα μας και ο Βαγγέλης Πιθαρούλης. Στία μου πολύ όμορφη. Είναι πέμπτη, είναι έκτη μέρα του Αυγούστου. Καλημέρα όπου κι αν είστε. Σε διακοπές, στη δουλειά, στην παραλία, στο βουνό. Μεταμόρφωση του Σωτήρου σήμερα. Ξανά χρόνια πολλά στο Σωτήριο. Το Σωτήρι, το Σώτο, τη Σωτηρία. Ακόμα γιορτάζει σήμερα ευμορφία και μορφούλα. Σε πολύ λίγο και καλημέρες και ματινάδες στον αέρα μπορείτε να μας πείτε ή ό,τι άλλο καλό έχετε. Γεια σου φίλε Γιώργο Σημιανάκη, καλημέρα, καλημέρα, καλή δουλειά. Να είσαι καλά Γιώργο, καλό 15 Αύγουστο. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Λασίθι, Καρύδη Σιτίας, έσβησε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα. Παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Ηράκλειο, συνελήφθη 73χρονος για την έκρηξη έξω από φούρνο. Δήμος Αγίου Βασιλείου, αποκαταστάθηκαν πλήρως ηλεκτροδότηση, ίδρευση και τηλεπικοινωνία μετά από τη μεγάλη πυρκαγιά. Υπόθεση διαδικτυακής απάτης ερευνούν οι αρχές στο Ηράκλειο μετά από καταγγελία 79χρονου από περιοχή του Δήμου Γόρτινας ότι έχασε 100.000 ευρώ από δίθεν επενδυτική ευκαιρία. Ρέθυμνο, καταστράφηκαν από φωτιά 3 αυτοκίνητα στην Επισκοπή. Μάλλον λέει, το ένα πήρε από βραχυκύκλωμα και επεκτάθηκε στα άλλα. Στα Μάλια έχασε τη ζωή της 40χρονη Ολλανδή τουρίστρια στη θάλασσα. Ηράκλειο, φωτιά σε κουζίνα του σπιτιού κινητοποίησε την πυροσβεστική. Χανιά, αναστάτωση σε παραλία της Χρυσής Ακτής για γυναίκα που παραλίγο να πνιγεί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μεγάλη προσοχή στη θάλασσα, πολλά περιστατικά. Στα Χανιά έγιναν οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τα ολοκαυτώματα του Αλικιανού και του σκηνέ στον Δήμο Πλατανιά.
2: Ο καιρός.
1: Σήμερα στην Κρήτη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, ενώ θερμοκρασία από 22 έως 33, νότια Κρήτη θα πιάσουμε 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
0: Γεια σου Τόνια, χρόνια πολλά.
1: Επίσης, χρόνια πολλά σε όλους. Μεγάλη μέρα σήμερα του Σωτήρος Χριστού.
0: Ναι.
1: Θα πούμε χρόνια πολλά στο Σωτήρη, στη Σωτηρία, στο όσοι γιορτάζουμε. Και να πούμε και την καλημέρα μας σε όλους τους υπόλοιπους που ακούνε. Τον Ιερία τον Φανεράκη, τον Κώστα τον Κουβεράκη, το Χαραλάμπη στο Πουσόνα, το Μανώλη στο Μεσοχωριό με τη Μάρια. Τη Μαρία την Καλετά και όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Να σε καλά.
1: Και την κυρία Πόπη μου με την αγάπη μου.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, όμορφη Πέμπτη στην παρέα μας.
0: Γεια σου, Στέλλα!
1: Γεια σου, Μανώλη, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά.
1: Σε
0: προλάβω, με βάλαμε νωρίτερα αυτό που μας είπες πέρυσι.
1: Ναι, γι' αυτό έγραψα καινούριο.
0: Α, επρόβλεψες.
1: Επρόβλεψα. Έχω γράψει μία ρήμνα. Ρήμα, ύμνος στον Αφέντη Χριστό.
0: Ωραία.
1: Να πούμε σήμερα. Το φως της μεταμόρφωσης του λυτρωτή σωτήρα. Ας μπει στις ανθρώπινες καρδιές κάθε σπιτιού τη θύρα. Και να μισέψει σκοτεινιά το μίσος και η κακία. Και ο Χριστός να κυβερνά με αγάπη και σπλαχνία. Γεννά το φως σου υπομονή, συγχώρεση και πίστη. Σε σένα το μονογενή ελπίδα μας το χτίστη. 6 Αυγούστου ένα γερί αυτό στο όνομά σου. Και δέχομαι με ταπεινιά το κάθε θέλημά σου. Με ένα κομμάτι αντίδωρο και ένα τσαμπί στα φίλη. Στο κόνισμά σου προσευχής τελειώνουνε τα χείλη. Χριστέ μου αφέντη, λυτρωτή, νυμφία της Εκκλησίας. Σκέπε μας με το έλεος, τη χάρη της υγείας. Χρόνια πολλά.
0: Να είσαι καλά, πολύ όμορφο, Στέλλα.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη.
0: Ό,τι επιθυμείς. Χρόνια πολλά, να περάσετε όμορφα.
1: Και εσύ το ίδιο και όλος ο κόσμος.
0: Καλημέρα, καλό 15 Αύγουστο.
1: Καλημέρα, επίσης.

0: Γιάννα, καλημέρα!
1: Καλημέρα, Μανώλη!
0: Καλώς για τη Μαρία μας! Χρόνια πολλά!
1: Χρόνια πολλά, Μανώλη! Χρόνια πολλά, πανταχού ερωτοκολλητό παρέα, όπου για μας εγρικούνε. Εντός Κρήτης, Ελλάδος, νησιών, την όμορφη Νάξο, την όμορφη Κύπρο μας και όλο τον απανταχού ελληνισμό που και να βρίσκεται σήμερα, γιατί σήμερα ο Μανώλη γιορτάζει όλη η χριστιανοσύνη τη μεταμόρφωση του Σωτήρος.
0: Μεγάλη γιορτή!
1: Ας προσπαθήσουμε κι εμείς, Μανώλη, ναι, να μεταμορφωθούμε. Αυτό θα είναι το δώρο.
0: Νομίζω,
1: το
0: Μαρία, θεό, ότι αυτός είναι ο σκοπός της ζωής. Δηλαδή, καμιά φορά
1: αυτό,
0: που ρωτάει
1: ναι,
0: ο άλλος ποιος είναι ο σκοπός
1: της
0: ζωής. Αυτός είναι.
1: Μανώλη, συγχαίρω, γιατί εγώ έρχομαι εδώ από τον Πύργο. Είναι το διπλανό μας χωριό εδώ, το Οικομόπολιο Πύργος, που ναι, είναι κι αυτό ένα χωριό μας, δηλαδή το λέμε εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί έτσι κάνετε και τα παιδιά μας, έτσι πάμε κάθε μέρα, έτσι ψωνίζομαι, έτσι είναι όλα. Μαστεί, μας...
0: φίλοι, συγγενείς, καταστήματα
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: πας.
1: Είμαστε ναι, εκεί ναι, με τους σεβαστούς ιερείς, τον παπά Χαράλαμπο, τον παπά Γιάννη, όλους τους ενορίτες, mm-hmm, όλο τον Πύργο, χρόνια πολλά πανταχού. Και το μήνυμα του ερωτόξου τεράστιο και σε συγχαίρουν για, σας συγχαίρουν για το έργο σας.
0: Να είναι όλοι καλά.
1: Πήρα και την ευλογία του παπά Χαράλαμπη και τον ευχαριστώ πάρα πάρα
0: ωραία,
1: πολύ.
0: Ωραία, καλημέρα.
1: Μας ακούει, λέει, καθημερινά και
0: α,
1: χαίρεται για αυτά που λέω.
0: Τον ευχαριστούμε.
1: Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και όλο τον Πύργο και όλους τους ανθρώπους, όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, Τόνια, χρόνια πολλά και σε σένα και σε όλη την οικογένεια και σε όλο τον κόσμο. Και να πω, Μανώλη, ότι σήμερα πραγματικά είχαμε ένα γύριγμα ο παπά Χαράλαμπος, mm-hmm, και αυτό είπε. Το νόημα, λέει, που είμαστε εδώ είναι η μεταμόρφωση του εαυτού μας,
0: η
1: του χαρακτήρα μας.
0: Μπράβο.
1: Γιατί και οι μαθητές, λέει, ζητήξαν του Χριστού την ώρα που είδανε το φως, που είδαν την ομορφιά που μεταμορφώθηκε και ανελήφθη στους ουρανούς, είδαν, λέει, αυτή την ομορφιά του παραδείσου. Του είπανε, λέει, δεν θέλουμε να φύγω με πλοίο από ΠΑΕ. Θα κάνω, με λέει, σκηνές να κάτσουμε εδώ μαζί σου.
0: Είδες,
1: λέει,
0: τώρα,
1: όχι, λέει, πρέπει να πάτε στη γη, να αγωνιστείτε, να παλέψετε για να έρθετε σε αυτή την ομορφιά που βλέπετε.
0: Μα έχουμε και άλλα παραδείγματα, Μαρία, με σύγχρονους Αγίους, όπως είναι ο Άγιος Ευμένιος και άλλοι
1: μπράβο,
0: Άγιοι, που λένε, πήγα, λέει, και επισκέφτηκα τον τάδε μοναχό και λέει και έλαμπε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε, σαν φώτιζε
1: αυτό,
0: το πρόσωπό
1: του. Αυτό, Μανώλη, το αισθάνεται και πάρα πολλοί κόσμος που πάει και στον τάφο του Αγίου Ευμενίου. Αυτή τη λάμψη. Ακόμη και να του κουβεντιάζει, mm-hmm, μα κάμε το σου το λέω.
0: Ναι,
1: αυτή
0: ναι, ναι,
1: την ώρα το λέω δημόσια. Α το κάνει οποιοδήποτε, όποιο αμαρτωλό. Α κάτσει να του κουβεντιάζει, να δει τι αλλαγή θα αισθανθεί στο σώμα
0: εσωτερική
1: του. Να δει τη λάμψη που θα αισθανθεί. Αυτό σα το λέω να το κάνετε. Και μη δηλιάτε. Mm-hmm. Μιλείτε του Αγίου Ευμενίου να δείτε πόση λάμψη, πόσο φωτισμό θα δείτε στην καρδιά σου.
0: Μπορεί να πάρεις παρηγοριά, μπορεί να πάρεις
1: ναι,
0: δύναμη.
1: Έτσι, Μανώλη, ακριβώς. Αυτά είναι η δύναμη του Χριστού, αυτή είναι η πίστη μας, η Αγία. Αυτά τα λίγα και με την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, Μαρία, για τα ωραία που μας είπες. Χρόνια πολλά για του χρόνου, να είμαστε καλά όλοι.
1: Απανταχού, απανταχού χριστιανοί. Όλοι.
0: Να είσαι καλά, Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Για.

0: Λοιπόν, πάμε γιατί περνάει η ώρα γρήγορα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον πολιτικό τύπο. Καθημερινή παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο. Τα νέα, δικαστική απόφαση φραγμό στα Airbnb, οδηγός για τις πολυκατοικίες. Για το καλώδιο λέει ακόμα η εφημερίδα που ξεκινάει το τέλος 26, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Απογευματινή, γαλλικό κλειδί και το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, μεγάλη γεωπολιτική συμφωνία. Εφημερίδα των συντακτών, η πυρηνική λέει φαγούρα της κυβέρνησης. Έρχεται διεθνές κύμα μικρών αντιδραστήρων, πυρηνικών, τι είναι αυτά. Μικρών αθρωτών αντιδραστήρων. Ριζοσπάστης, όλοι σήμερα στις αντιπεριλιστικές συγκεντρώσεις να κλείσουν οι βάσεις έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. 81 χρόνια από τις ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Ελεύθερος τύπος, αποζημιώσεις εξπρές και αναστολή φόρων, όλο το σχέδιο στήριξης για τους πυρόπληκτους. Πάμε στην κόντρα. Έσκασε με πάταγο η φούσκα της Καριστιανού, λέει η εφημερίδα. Ελεύθερη ώρα. 6 εκατομμύρια πολίτες δεύτερης κατηγορίας χωρίς ηλεκτρονική ταυτότητα και προσωπικό αριθμό. Δημοκρατία ούτε ίχνος αυτοκριτικής για την καταστροφή, λέει για τις πυρκαγιές. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε για ανάσα διαφημιστική και εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Φίξ, 8+4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
3: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
4: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
3: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
4: Άστρα μη με μαλώνει, πως τραγουδώ τη νύχτα.
3: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
4: Κάνε με κύρα καπρόμα.
3: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978-833-507 και 6975-596-958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους. Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου, έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
13: Τώρα θα πάρω τα στενά, να θυμηθώ τα νιάτα.
14: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου.
15: Σαπατήτες μονοκορδές.
14: Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κριτικό κέφι μέχρι αργά.
15: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
16: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-44-98-19.
17: Θα πας να γίνεις μοναχή.
16: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό. Με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη. Για ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
18: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
20: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
21: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Εδώ είμαστε τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα. Χρόνια πολλά.
1: Στα χέρια σου μελαχρινή. Μελαχρινή στα χέρια σου μελαχρινή.
0: Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε πάλι.

Γεια σου Δήμητρα, γεια σου Χρήστο. Αλωνίζεται στην Κρήτη, μπράβο. Σήμερα τι έχει, ζωνιανά, ωραία. Χθες φάγατε τηγανιτές πατάτες, Οροπεδίου Λασιθίου. Σήμερα θα φάτε Αντικριστό, ζωνιανά θα πάτε. Καλά να περάσετε.

0: μακριά μου.
1: Καλημέρα και στη φίλη μας την Ελένη. Καλημέρα και στο φίλο μου στον Κώστα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
1: Καλώς και τη Μαρία μας, χρόνια πολλά Μαρία.
2: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σας αγαπώ όλους και θα στείλω τις μαλλινάδες μου για όλους. Αν τα καταφέρω να τσιπώ, διότι το μυαλό μου...
1: Δεν πειράζει Μαρία, Παναγία μου, δεν είμαστε εμείς εμείς δεν είμαστε δικαστές.
2: Παλιά, αλλά επειδή είναι ωραίες και είναι και διδακτικές, θέλω να τις πω για όλους. Θα αφιερώνω σε όλο τον κόσμο. Εγώ κατέχω να αγαπώ, με δίδαξη καρδιά μου. Σε όλους σας η αγάπη μου είναι η παιχνιά μου. Εγώ κατέχω να αγαπώ, με δίδαξη ο Χριστός μας. Να στέλνω την αγάπη μου περίφια στον εχθρό μας. Κουβέντιαζε με τον Χριστό και δεν θα μετανιώσεις. Και στον Χριστό θα ζεις κοντά και την ψυχή θα σώσεις. Κουβέντιαζε με τον Χριστό και θα είναι για καλό σου. Θα ξαναβρεις το κέφι σου και το χαμόγελό σου.
1: Ωραία.
2: Άλλη μια έχω ακόμη, αλλά δεν βλέπω καημένα όλη πράγμα.
1: Α,
2: τραβώθηκα. Λοιπόν, όποιος μιλεί με τον Χριστό, τα πάντα θα κερδίσει. Θα έχει όλα τα καλά και ευτυχής θα ζήσει.
1: Έτσι.
2: Αυτό θα κάνεις εσείς. Να κουβεντιάζετε με τον Χριστό και με την Παναγία. Αυτό είναι για καλό σας.
1: Με την προσευχή μας.
2: Να περνάτε την ώρα σας ευχάριστα. Και να μην βλάψετε κανέναν, να αγαπάτε πρώτα τους εχθρούς σας, τον εαυτό σας, αλλά όχι εγωισμός, ταπείνωση.
1: Έτσι.
2: Ευχαριστώ Μανώλη.
1: Να είσαι καλά Μαρία για τα ωραία που μας είπες. Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια Μανώλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Οπα.
3: Καλημέρα Μανώλη.
1: Καλώς και τη φίλη μας την Ελένη που την έχουμε μέρες ξεχασμένη.
3: Τι να σου κάνω που έχουμε δουλειές.
1: Έχουμε, η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη Ελένη.
3: Έχουμε τελαζάματα, έχουμε άσταμο Μανώλη.
1: Είτε κόβεται, είτε κόβεται.
3: Με λιζάνε κόβομαι.
1: Α, ωραία, μια χαρά.
3: Λοιπόν,
1: καλή δύναμη.
3: Χρόνια πολλά, ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε εσάς. Σε όλη την παρέα μας, σε όσους ακούνε ρετόκριτο και θα πω, τάζω λέει λαμπάδα του Χριστού της Παναγιάς Καρδίνη, να τα φιλώ ώστε να ζω τα Αγία Διχύλη. Έχασα λέει το λογαριασμό στο μήνα και στο χρόνο. Και ο νους μου κατασάλαξε απάνω σου, Χριστέ μου. Χριστέ μου, λέει, και σωτήρα μου, πώς βρέθηκες κοντά μου την ώρα που σε ζήτηξα μέσα στη συμφορά μου. Αυτά, Μανώλη.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελένη,
3: χρόνια,
1: καλημέρα.
3: Να είστε καλά, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια καλημέρα. Πολλά, καλημέρα.

0: Σε ένα σπήλιο. Ναι, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλώς και τη Μαρία.
1: Είστε καλά?
0: Καλά, Μαρία, εσύ τι κάνεις?
1: Χαίρομαι που είμαστε καλά όλοι.
0: Έτσι. Πώς περνάμε το 15 Αύγουστο?
1: Με τα δυσκολίας, δύσκολο βέβαια είναι. Έχουμε πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Mm-hmm. Αλλά θα το ξεπεράσουμε, δεν
0: έτσι,
1: μπορεί.
0: Έτσι, έτσι, όλα τα εμπόδια θα τα.
1: Όλα θα πάνε καλά. Mm-hmm. Όπως κάθε χρόνο και πάει λέγοντας.
0: Λοιπόν, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Χαίρομαι που σας ακούμε εδώ με στην παρέα μου. Αφιερώνω στα παιδιά μου. Την καλημέρα μου σε όλες τις καλές μου φίλες. Και καλή συνέχεια να έχουμε. Γεια.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου και του χρόνου. Καλημέρα.

0: Καλημέρα!
1: Πάλι καλημέρα, Μάνο.
0: Καλώς και τη φίλη μας την Εύα.
1: Πάλι καλημέρα,
0: Πάλι, που λέει και τσουγανάκι. Πάλι.
1: Και χρόνια πολλά για σήμερα. Τα πάμε πολλά. Και το πρωί.
0: Τα πάμε εκτός αέρα, να τα πούμε και στον αέρα.
1: Ναι, τώρα στον αέρα.
0: Ναι.
1: Σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά. Να είναι καλά και να γιορτάζει κάθε μεγάλη γιορτή με υγεία.
0: Έτσι.
1: Τίποτε άλλο. Η τάπεσε εδώ πως θέλεις.
0: Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει ο καθένας. Ό,τι θέλει, ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Ελεήστε.
1: Δώσαμε, Μάνο.
0: Ελεήστε το φτωχό.
1: Δώσαμε.
0: Καλά.
1: Έχω δουλειές τώρα και δεν βρήκα εγώ πράγμα.
0: Α, εντάξει.
1: Μόνο θα σου πω δυο. Κι ας είναι δεγατέο ποπού. Για δες λέει παρέα όμορφη. Μα η μέρα δε μας φτάνει. Θεέ μου μεγάλος έτεινε, μα κόπο δε σου κάνει.
0: Ωραία.
1: Παρέα όμορφη,
0: ναι.
1: Την γλυκιά Μαρία μια όμορφη καλημέρα και χρόνια πολλά. Την κυρία Ελένη, την κυρία Κατερίνα, όλο το ακροατήριό μας η Μαντινάδα αφιερωμένη.
0: Να είσαι καλά, Εύα.
1: Να σου πω άλλη μια.
0: Να την πεις.
1: Όποιος λογάται λέει μερακλής άντρας και παλικάρι, δεν τον νοιάζει να χαθεί. Για μια φιλιά τη χάρη.
0: Ωραία.
1: Μα να είναι φίλοι, να είναι φιλιά.
0: Ναι.
1: Να μην προδίνεις τον ένα και να ανεβάζεις τον άλλο σε 7 ουρανούς.
0: Έτσι γίνεται συνήθως.
1: Να είναι φίλοι.
0: Ναι.
1: Μάνο, καλή σου μέρα. Καλά να περάσεις.
0: Επίσης, Εύα, καλημέρα να έχεις.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Γεια σου,
1: καλή
0: Εύα.
1: Σου μέρα.

0: Σε ένα σπίτι μοναχός μου πέρασε όλος ο καιρός μου. Ναι!
1: Ναι, Μανώλη.
0: Έλα τη Νέα Υόρκη! Ξενύχτη με φωνάζουνε που λέει το τραγούδι.
1: Ναι, μου ταιριάζει αυτό.
0: Σου ταιριάζει.
1: Χρόνια πολλά πάλι.
0: Να σε καλά, Ελένη.
1: Για όλο τον κόσμο. Τι, δεν σ' άκουσα.
0: Να σε καλά, λέω, για τις ευχές σου.
1: Ναι, ναι, να είμαστε καλά όλοι και όπως τα είπε η κυρία Γοντικάτσι, έτσι είναι πραγματικά.
0: Χωρίς.
1: Γιατί χωρίς την πίστη μας, χωρίς τίποτα, τίποτα δεν πάει μπροστά. Αυτοί που δεν πιστεύουν, δικαιωμάτως.
0: Ναι.
1: Αλλά ας δοκιμάσουν κι αυτοί που κοροϊδεύουν πολύ.
0: Εντάξει, απλά άμα δεν πιστεύεις, είναι δικαίωμά σου, απλά μην εμποδίζεις τον άλλο που πιστεύεις. Και το αντίθετο, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Ναι. Εδώ όμως να δεις οι καθολικοί. Εδώ να δεις οι καθολικοί. Mm-hmm. Με τι σεβασμό και με τι αυτό πάνε στην εκκλησία. Κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Δικές τους, δικές μας βέβαια, όχι όλες.
0: Πάνε και μικρές ηλικίες ή μόνο μεγάλοι.
1: Και μεγάλοι και μικροί και μου κάνει και εμένα εντύπωση. Πάνε, κάθονται εκεί, δεν είναι η λειτουργία.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω μπει και εγώ πολλές φορές έτσι από περιέργεια.
0: Α, να... πάνε για να προσευχηθούν στον ναό.
1: Ναι, γιατί πατέρα Υιό και Άγιο Πνεύμα πιστεύουν και αυτοί. Τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, κάτι. Έχουμε κάποιες διαφορές. Έχουμε, δηλαδή, θυμάμαι τώρα τι.
1: Ναι, ούτε μιλάνε, κρατάνε το κομποσκίνητο, ούτε μιλάνε, ούτε κοιτάζουν. Δεν κάνουν τίποτα. Εκεί προσιλωμένοι.
0: Mm-hmm.
1: Προσεύχονται. Μπράβο τους. Μπράβο.
0: Ε.
1: Και άμα θες να ξέρεις όλα τα κακά που γίνονται,
0: ναι,
1: θα κάνουν για τον Χριστό. Θέλουν να τον βγάλουν. Και να φέρουν τις δαίμονες.
0: Παναγία μου, μην μου λες τέτοια πράγματα.
1: Ναι, γιατί και το καλό κυβερνά και το κακό.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι, όπως τα λες. Εντάξει, Ελένη.
1: Κάνουν τα πολέμους και αυτοί που κάναν τη Χειροσύμα και αυτοί που κάνουν τις πολέμους τώρα.
0: Και είναι η αιώνια πάλι, καλού κακού, όπως τα λες είναι.
1: Και τα COVID που ήρθανε.
0: Χαμός, χαμός, να είμαστε καλά. Να σκεφτόμαστε θετικά.
1: Περίμενε, αυτοί
0: φταίνε. Θα τους λούσω με αγιασμό.
1: Θα κάνουν έτσι πολλούς κουμάντους, θα τα ακούς σιγά σιγά.
0: Έτσι.
1: Τώρα με την τεχνολογία βγαίνουν όλα στα φορά.
0: Θα βγουν όλα στα φορά.
1: Θα
0: πιάσω εγώ ένα ταβλί και θα τσιδίρω όλους.
1: Δεν πιάνεται έτσι εύκολα που
0: δεν πιάνει, εντάξει.
1: Όχι.
0: Εντάξει,
1: Ελένη. Αυτοί είναι δεμέ, είναι, έχουν γερά θεμέλια.
0: Ναι, ναι, ναι. Κυβερνούνε πολύ.
1: Μόνο η Παναγία και ο Χριστός μπορεί να τις βγάλει, κανείς άλλος.
0: Γεια σου, Ελένη, σε ευχαριστώ.
1: Καλούμε κάθε μέρα. Ωραία.
0: Καλημέρα, να έχουμε καλό ξημέρωμα.
1: Για τα ξαναπούμε.
0: Ναι, ναι, Παναγία μου.

Μέρη καλημέρα. Γεια σου Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα το, στο ακροατήριο όλο, και χαιρετισμούς και στην κυρία Μαρία Καλετάκη, στέλνει ο Νικολής από την Άξο. Καλημέρα Νίκο.

0: Πετσάκης Κακουδάκης. Πέρασε η ώρα, ε.
1: Και από χορτάσει, από χορτάσει νηστικούς.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς τη Μαρίκα.
2: Έρθα από την εκκλησία, αλλά δεν έχω και όρεξη να βγαίνω στο ραδιόφωνο, γιατί έχουμε κανονικά πένθος, αλλά τέλος πάντων.
0: Πένθος έχουμε.
2: Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο.
0: Πένθος έχουμε και το Πάσχα.
2: Εορτάζοντας, γιατί έχω και εγώ στην Αθήνα βέβαια, αν ακούνε τον ερωτόκριτο θα ακούσουν και τα χρόνια μου πολλά. Mm-hmm. Ένα, θα νυψάζουμε ένα ξαδερφάκι, ένα, το γιο της ο ξαδερφάκι.
0: Ναι.
2: Ξαδερφάκι δικό μου είναι.
0: Ναι.
2: Δεύτερο βέβαια. Λοιπόν, σε όλο τον κόσμο που γιορτάζουν χρόνια πολλά και πολύ ωραία τα πάνε και οι Γοντικάκοι και η κυρία Ελένη από την Αμερική να είναι καλά. Η γυναίκα ξέρει πάρα πολλά πράγματα και μας εφωτίζει και εμάς.
0: Να είναι καλά η Ελένη που ξενυχτά. Την ευχαριστούμε.
2: Ξενυχτά βέβαια, ξενυχτά αυτή. Μπράβο.
0: Είναι 4 ώρα το πρωί στην Νέα Υόρκη, άρα
2: μπράβο της. Άντε,
0: να σε καλά, καλημέρα, σε ευχαριστώ.
2: Όλο τον κόσμο, υγεία.

0: Είμαστε στον αέρα από τις 8, στο μικρόφωνο ήταν ο Μανώλης Λεκάκης. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα, υπέροχα κοσμήματα. Λάμπουμε και το 15 Αύγουστο.
1: Άνθρωπος να μην...
0: Ναι, καλημέρα. Το χαμόγελο της Τσοκόντα.
2: Μανώλη.
0: Έλα, καλημέρα Δέσποινα.
2: Καλημέρα, να σου πω μια. Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουμε.
0: Η καρέκλα τρίζει.
2: Στην κυρία Ελένη, πολλά φιλιά και στην κυρία Καλεντάκη και ναι, σε όλο τον κόσμο.
0: Ωραία.
2: Και σου λέω και σένα.
0: Να μου πεις.
2: Με τον αέρα σου λέει πετώ, Μανώλη.
0: Το δικό μου.
2: Μη ναι, φύγεις μακριά μου.
0: Ναι.
2: Μη μου στερείς τη χαρά που έχω στο πέταγμά μου.
0: Ωραία. Τέλεια.
2: Ναι. Καλό μεσημέρι.
0: Να σε καλά, Δέσποινα.
2: Χαιρετίσματα στη θεία.
0: Στη θεία από το Σικάγο. Εντάξει, θα σου το πω.
2: Γεια, Μανώλη.
0: Γεια. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλημέρα.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
4: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
4: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
3: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
8: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
9: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στα τηλέφωνα 6940-984902 και 2892045-582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ κατοίκο».
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ευχαριστούμε.
1: Μπράβο σας.
0: Καλά παιδιά.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Ύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, 31 Ηράκλειο, 34 Λίμνος, Αθήνα, Καβάλα, 36 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, 37 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
2: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892022725 και 693832107. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
9: Πέρασε εκείνος ο καιρός.
4: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
10: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη, ξημερώ
9: σώματα.
4: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. Πέμπτη 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
0: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Λικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Λικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
1: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
1: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
11: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Προσεσφράγηση οι αιωλικές εγκαταστάσεις από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Αττικοβιωτία, στο μικροσκόπιο οι αλλεπάλληλες βλάβες. Η υπογραφή της Συμφωνίας για τη Γαλλική Συμμετοχή στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου από ένα ελληνοκυπριακό σχέδιο σε μια ευρωπαϊκή γεωπολιτική υπόθεση, στην οποία πλέον εμπλέκονται άμεσα ισχυρά γαλλικά οικονομικά και βιομηχανικά συμφέροντα. 42χρονη τουρίστρια από την Ολλανδία ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στα Μάλια. Παρά τα εκατομμύρια που έχουν επενδυθεί, μόλις το 18% των απορριμμάτων ανακυκλώνεται. Στην τελική ευθεία η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ο Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ, υποψήφιος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, επικράτησε τις εκλεκτής της κομματικής ηγεσίας στις προκριματικές εκλογές για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, πετυχαίνοντας μια εντυπωσιακή νίκη που αποδίδεται στη λαϊκή δυσαρέσκεια και στην έντονη κριτική προς το Ισραήλ. Σενάριο υβριδικής επίθεσης βλέπει η Γερμανία πίσω από τον εντοπισμό ντρόουν που έφερε εκρηκτικό μηχανισμό και εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμιόλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
7: Όμορφη παρέα.
6: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη. Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογο μας, να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
7: Άστρα μη με μαλώνετε, πως τραγουδώ τη νύχτα.
6: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
7: Κάνε με κύρα καπρόμα.
6: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
9: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11,39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λαιμός ή καρέ 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6,78. Μπύρα Fix 330 ml η οκτάδα 5,48. Υγρό πιάτον φέρι 900 ml 3,45. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,78 το τεμάχιο. Γάλα νουνού Family 1,5 λίτρο 2,48. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95.
10: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
14: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
15: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
16: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
17: Τώρα θα πάρω τα στενά.
16: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου. Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κρητικό κέφι μέχρι αργά.
17: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
16: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-44-98-19.
17: Θα πας να γίνεις μοναχή.
16: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό. Με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Σκαλιάν.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά. Όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
7: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
0: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
10: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
11: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
10: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

ξέρω πόσο αξίζει. Μα ξέρω ότι σ' αγαπώ κι αυτός που ζει ελπίζει. Μα ξέρω ότι σ' αγαπώ κι αυτός που ζει ελπίζει. Να περιμένω μια ζωή δεν ξέρω πόσο αξίζει.

0: κόπο ήρθες.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Με μια εμφάνιση υπό του μετρίου, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 απέναντι στην Τζεσεκά στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό του Conference League και πλέον καλείται το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης να φύγει με διπλό από τη Σόφια για να μείνει ζωντανός ο στόχος της Ευρώπης. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μίλαν Βιτάλη στην ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγγρος Χαφ βρίσκεται στην Αθήνα και χθες είχε το διαδικαστικό σκέλος της μετακίνησής του από την Γκιόρ, η οποία θα ολοκληρωθεί σήμερα. Για την απόκτηση του Ντάνιελ Μπραγκάνσα από τη Sporting Λισαβόνα κινείται ο Ολυμπιακός, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα οι Πειραιώτες βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Πορτογάλου Μέσου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο 30χρονος διεθνής αριστερός μπακ δεν τοποθετήθηκε δημοσίως για την επικείμενη ένταξή του στον δικέφαλο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από το Μάστερς του Μόντρεαλ.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
6: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
7: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη διώμασε.
6: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
8: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
6: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. 5η 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά.
0: Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στα τηλέφωνα 6940-984902 και 28920-45582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
11: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίου Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
10: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
10: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
4: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
10: Άστρα μη με μαλώνει, πως τραγουδώ τη νύχτα.
4: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
10: Κάνε με κύρα καπρό, μα...
4: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978-833-507 και 6975-596-958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
11: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
12: Τώρα θα πάρω τα στενά, να θυμηθώ τα νιάτα.
11: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου.
12: Σαπατήτες φουνοκορβές.
11: Θα σας διασκεδάσει το κριτικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κριτικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κριτικό κέφι μέχρι αργά.
12: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
11: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-44-98-19.
12: Θα πας να γίνεις μοναχή.
11: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
13: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μέσα σε μία δεκαετία, 13 μεγάλες πυρκαγιές επηρέασαν εκτεταμένες περιοχές της Αττικής, με τη συνολική καμένη έκταση να ξεπερνά τα 807.000 στρέμματα. Προφυλακίστηκε ο 44χρονος για τη φωτιά στην Κεφαλονιά. Η μεγάλη καταστροφή στην Πάρο, όπου έγιναν στάχτη περίπου 12 στρέμματα, φαίνεται να είναι ο ορισμός του χάους που επικρατεί στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και της ανακύκλωσης. 42χρονος έχασε τη ζωή του στη Μύκονο. Το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο Λάκη Χαλκιά λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του αυθεντικού εκφραστή της ελληνικής λαϊκής μουσικής, που έφυγε από τη ζωή στα 82 του χρόνια. Τα διαδικαστικά έχουν μείνει για τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν όσον αφορά νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Τεχεράνη. 81 χρόνια από την αμερικανική ατομική βόμβα στη Χειροσίμα.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Ποτέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρύλα.
8: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Λικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Λικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
9: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη δασκαλάκι το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ, σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβα 1,5 λίτρο η εξάδα 1,55. Κρασί τιτάκι ασκός 5 λίτρα 14,85. Παγωτό 3 λίτρα κρικρί 7,95. Νες καφέ φραπέ 200 γραμμαρίων 7,24. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε βεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11:00. Μια προσφορά.
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρή, χυμιόλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
8: Έχουμε Αλφα! Παντού!
7: Δηλαδή?
8: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Με μια εμφάνιση υπό του μετρίου, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 απέναντι στην Τζεσεκά στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό του Conference League και πλέον καλείται το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης να φύγει με διπλό από τη Σόφια για να μείνει ζωντανός ο στόχος της Ευρώπης. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μίλαν Βιτάλη στην ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγγρος Χαφ βρίσκεται στην Αθήνα και χθες είχε το διαδικαστικό σκέλος της μετακίνησής του από την Γκιόρ, η οποία θα ολοκληρωθεί σήμερα. Για την απόκτηση του Ντάνιελ Μπραγκάνσα από τη Sporting Λισαβόνα κινείται ο Ολυμπιακός, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα οι Πειραιώτες βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Πορτογάλου Μέσου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο 30χρονος διεθνής αριστερός μπακ δεν τοποθετήθηκε δημοσίως για την επικείμενη ένταξή του στον δικέφαλο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από το Μάστερς του Μόντρεαλ.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
6: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο.
6: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
5: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
9: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
10: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
11: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος στο Μέλλον. Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940-984902 και 28920-45-582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
15: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
16: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
15: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια. Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

καλό καζάνι. Έλα, έλα σε ένα καλό καζάνι, τι είναι, τι άντρας μερακλής, αυτός

Γεια σου Σιτία όμορφη, γεια σου Σιτία όμορφη, με τους όμορφους σου τόπους. Ω, πάμε τους όμορφους σου τόπους που βγάνεις μόνο γελαστούς και ταπεινούς ανθρώπους.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και Μακεδονία. Η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Ύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, 31 Ηράκλειο, 34 Λίμνος, Αθήνα, Καβάλα, 36 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, 37 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
9: Τώρα θα πάρω τα στενά.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου. Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια.
10: περάσματα.
11: Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κριτικό κέφι μέχρι αργά.
12: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
11: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-44-98-19. Πέμπτη 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
14: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
15: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
14: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
15: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
14: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Θεοτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: μάτια.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Σε περισσότερα από 154.000 στρέμματα ανέρχονται οι καμένες εκτάσεις από τα πύρινα μέτωπα των προηγούμενων ημερών σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Το 83,22% των καμένων είναι δάση και ημιφυσικές περιοχές. Χαμηλή βλάστηση καίγεται στη μεγάλη χώρα Αγρινίου. Οργανωτική αναδιάρθρωση χρειάζονται οι Δήμοι, σύμφωνα με τη μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Αναγκαίες κρίνονται οι προσλήψεις και η ενίσχυση χρηματοδότησης, αλλά δεν αρκούν καθώς απαιτούνται ριζικές αλλαγές στη λειτουργία των Δήμων. Ήπιες ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.630 μονάδες. Θέμα μερικών εβδομάδων έως λίγων μηνών θεωρείται η επίτευξη συμφωνίας της ΔΕΗ για την πρώτη φάση του μεγάλου data center που σχεδιάζεται στη Δυτική Μακεδονία. Η εξάντληση των αμερικανικών πυράβλων και πυρομαχικών κλονίζει τις σειράξεις στο Ιράν και στην Ουκρανία. Η 42χρονη από την Ολλανδία που πνίγηκε στα μάλια βούτυξε από το σκάφος για να σώσει τη φίλη της.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
7: Όμορφη παρέα.
6: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
7: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
6: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
7: Άστρα μη με μαλώνετε, πως τραγουδώ τη νύχτα.
6: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
7: Κάνε με κύρα καπρόμα.
6: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
8: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
9: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11,39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λεμός ή καρέ 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6,78. Μπύρα Fix 300 330ml η οκτάδα 5,48. Υγρό πιάτων φέρι 900ml 3,45. Ούζο πλωμαρίου 700ml 10,78 το τεμάχιο. Γάλα νουνού family 1,5 λίτρο 2,48. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
5: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
0: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη διώμασε.
5: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
10: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
5: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. 5η 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Συνέπειες στη μοναξά. Έχει ό,τι αναπνέει. Και δέντρο απούνεα μοναχό μαραίνεται και κλαίει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι η Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρή, χυμή Όλυμπος και γεύματα Παρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε Παρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
8: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κρητικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Αλικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Αλικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ερωτόκριτος.
13: Είναι ο Σινικού Παϊμόν Εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
12: Ερωτόκριτος.
13: Από ό,τι να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
12: 87,9.
13: Έλα πως τα σφατιά το πολεμό. Το κάνω πέτο σάλι. Το κάνω πέτο σάλι. Το κάνω πέτο σάλι.
12: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος στους 87,9. Μια συνάντηση με την Ερωτόκριτος.
1: Μπορεί και να σ' αγάπησα, μπορεί να σε ξεχάσω, όμως δεν σ' είχα για να πω πως τώρα θα σε χάσω.

0: αυρουνό.
1: Ερωτόκριτος.
2: Οι μερακλείδες το έχουνε, αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
1: 87,9.
2: Παχιλιακά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Ρακόμελο, Ρακόμελο, ονόμασα τη αγάπη σου τη μέθη. Γλυκό πιωτή, που με οδηγεί σε ζάλι δίχως πρέπει.
2: Χανιώτη, χανιώτη.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5. Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940-9849-02 και 28920-45-582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα.
6: Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
8: λύση. Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Υπόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο. Όπα και αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλετούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Κρήτη μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου. Ερωτόκριτος.
1: Αυγή χαμπέρι τη χαρά, δε μου έχει φέρει ένα. Μαντατοφόρα του καημού είσαι κι εσύ για μένα.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Είναι τα άσπρα του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ζωής, διδάγματα και σκέψεις. Τι κι αν με γέρνουν βάσανα. Λυγίζω, λυγίζω μα δε σπάω. Δέντρο με ρίζες δυνατές μέσα μου κουβαλάω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
3: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
4: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
3: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας, να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
4: Άστρα μη με μαλώνει, πως τραγουδώ τη νύχτα.
3: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
4: Κάνε με κύρα καπρόμα.
3: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
7: Καλό.
8: Δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
7: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
9: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
10: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
11: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
12: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
13: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
14: Τώρα θα πάρω τα στενά.
13: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου. Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κρητικό κέφι μέχρι αργά.
14: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
13: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-44-98-19.
14: Θα πας να γίνεις μοναχή.
13: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό. Με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: πάντα. 87,9.
1: Μου πήγαινες κερά μου που, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Με σεβασμό στο ιερό και ευλογημένο νησί. Την Κρήτη.
1: Ερωτόκριτος.
2: Πέμπω τσαγκάλε σου το νου που δεν τον εθωρούνε, ούτε και χάμε δεν πατήτσα αποβολές να βρούνε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Κολυμπάδα της Σκύρου. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Αγρίνιο και Καλαμάτα. Η άμεση προστασία της Δυτικής Αττικής μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, η επιτάχυνση των έργων αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο αποτελούν τους βασικούς άξονες του σχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποκατάσταση της περιοχής. Ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία με σχέδιο 7 αξώνων, το οποίο περιλαμβάνει τη διάθεση 700 εκατομμυρίων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και εθνική στρατηγική για τους σημειαγωγούς. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ, όπου έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων. Στέρεψε από την παρατεταμένη ανομβρία η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου στη Θεσσαλονίκη. Εστιατόρια, μπαρ και θέατρα στη Βρετανία απαγορεύουν τα έξυπνα γυαλιά της Μέτα λόγω ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη δασκαλάκι το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ, σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό Ρούβας 1,5 λίτρο η εξάδα 1,55. Κρασί Τιτάκι Ασκός 5 λίτρα 14,85. Παγωτό 3 λίτρα Κρικρί 7,95. Νέσκαφε Φραπέ 200 γραμμαρίων 7,24.
11: Σούπερ Μάρκετ Φακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Λικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976-974-647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Λικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: και με τρόπο.
1: Στους 87,9. Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρή, χυμία Όλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρή 3 λίτρων, 6,85 €. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3,48 €. Μπύρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6,95 €. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3,65 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,78 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
3: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κρητικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
8: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη διώμασε.
3: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
9: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
3: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. 5η 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
5: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
0: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
0: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
5: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
0: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
5: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Φεύγεις, παίρνεις, αφήνεις, έτανε μου τα δίνεις ό,τι ζήσαμε ομάδι. Μένω εγώ στο σεβετά σου, μα να μιλήσεις να ζω, το καιρό να παίρνω. Τη ζωή μου μακριά σου έκαμε όλη να μοιάζει βράδυ. Της ελπίδας στο φως να γυρίσεις κανά λίγο στο κεθάφο.

της νύχτας που ταξιδεύει. Ένα που με πνίγει αυτές τις βαριές της μοναξιάς τις στιγμές. Το γιατί που τα βράδια μονάχο με κρίνει και με παιδεύει. Μα καμιά σημασία μη δώσεις σε τίποτα.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: το ξύλο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε ο παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε δράση, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τιμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
6: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
6: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
5: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940-9849-02 και 2892-045-582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
8: Ποιότητα, κορυφαία, ασφάλεια, δεδομένη, εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα. Παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
6: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
5: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
6: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
5: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
6: Άστρα μη με μαλώνει, πως τραγουδώ τη νύχτα.
5: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
6: Κάνε με κύρα καπρόμα.
5: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978-833-507 και 6975-596-958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
11: Τώρα θα πάρω τα στενά, να θυμηθώ τα νιάτα.
10: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου.
11: Σαπατήτες φουνοκορδές.
10: Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κρητικό κέφι μέχρι αργά.
11: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
10: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-44-98-19.
11: Θα πας να γίνεις μοναχή.
10: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Κολυμπάδα της Σκύρου. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Αγρίνιο και Καλαμάτα. Η άμεση προστασία της Δυτικής Αττικής μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, η επιτάχυνση των έργων αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο αποτελούν τους βασικούς άξονες του σχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποκατάσταση της περιοχής. Ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία με σχέδιο 7 αξώνων, το οποίο περιλαμβάνει τη διάθεση 700 εκατομμυρίων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και εθνική στρατηγική για τους ημιαγωγούς. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ, όπου έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων. Στέρεψε από την παρατεταμένη ανομβρία η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου στη Θεσσαλονίκη. Εστιατόρια, μπαρ και θέατρα στη Βρετανία απαγορεύουν τα έξυπνα γυαλιά της Μέτα λόγω ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λεβίτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Λικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Λικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
12: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη δυο μας ένα.
7: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
13: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
7: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. 5η 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
14: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρή, χυμή Όλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
10: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
9: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiaka@kufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Μα πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι. Και το παραπονιάρι θε σύστηψε. Φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

μου και με τα αστέρια σου στέλνω φιλιά. Κι αν η φωνή μου δε σε φτάνει και παίρνει ο άνεμος ό,τι κι αν πω, τα αστέρια ξέρουνε που με κοιτούνε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940 984902 και 28920 45 582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος. Πρωτόκριτος.
8: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
8: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.
8: Αυτός που βγαίνει στην κορφή να τον δούνε άλλοι, φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
0: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
5: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
5: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
4: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
5: Άστρα μη με μαλώνει, πως τραγουδώ τη νύχτα.
4: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
5: Κάνε με κύρα καπρό, μα...
4: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
8: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
5: Τώρα θα πάρω τα στενά, να θυμηθώ τα νιάτα.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου.
5: Σαπατήτες, φουνοκορβές.
8: Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κριτικό κέφι μέχρι αργά.
5: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
8: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-44-98-19.
5: Να πας να γίνεις μοναχή.
8: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό. Με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
9: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια. Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: στο μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
1: 87,9.

0: τ' αγάπη σου βεβερίνει.
1: Σε βγάρια κούπες πίνω δυο και περιμένω τρίτη. Αχ, η βαριά κληρονομιά που έχεις, παντέρ μη Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
6: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη διώμασε.
5: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
7: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
5: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. 5η 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Λικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Λικαρνασσό, πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
4: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
6: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Υποκριτός.
1: Αναστενάζω τρέπει, τραντάζεται το χώμα. Έλα, τραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, ήταν να πει το στόμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Αρχοντώ επαρχία μου και από κορώνα μου.
0: Η φωνή της Κρήτης.

0: έλασε.
1: 87,9.
0: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

σας μην ξαποτέ μου. Οπα, οπα, να σε μην ξαποτέ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

πήγες κι είχα ένα καημό, ήρθες και δαχώ κι άλλο. Άδες, άδες, ήρθες, μα δαχώ κι άλλο. Γιατί με σ' άλλη αγκαλιά και σ' είδος

τις απόψεις αγκαλιάζες τον ένα και τον άλλο. Έμαθα εγώ και μοναχός και δεν παράπονουμε. Και μαγειρεύω και δειπνώ και φέτο και κοιμούμε. Και μαγειρεύω και δειπνώ και

τα κάνεις. Θα ρίξεις να κάνεις δε γρικό, θα λες δεν τα μαθαίνω τα, λες δεν τα μαθαίνω τα. Άιδες, άιδες.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είσαι ένας φίλος που μπορώ για σένα να ποθάνω. Και από τον Ερωτόκριτο σήμερα όρκο κάνω.
0: Ερωτόκριτος. Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

0: Μπράβο σας.
1: Ερωτόκριτος.
2: Να δω για μια καλή φιλιά, μια πιστεμένη αγάπη. Φουμάνα μου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Λύνες τα μάτια σου βάθιες, που υποτι μου αρμενήσαν. Αχ η αγάπη μου.
1: Μόνο κριτικά.
2: Κι ακριβό χαιρετώ σε και κατεχιάτη μου ρευτά και πιστικά κάπως. Και κατεχιάτη μου ρευτά και πιστικά από μένα.
1: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το που καημένε με ραχλή, καημένε με ραχλή.
0: Μόνο κριτικά.

0: Θεός.
1: Τη θάλασσα στα θαύματα του κόσμου εγώ δε βάνω. Ένα πηγάδι ήτανε που κλαψα λίγο απάνω.
2: Ερωτόκριτος, γεια σου αθάνατη Κρήτη.

και φέρανε τσιβίλους μου μέσα στα δυο μου χέρια για σου χαρά. Έλα Γιώργο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Του κάθε ανθρώπου να ήμουν η μοίρα και η ευχή του, να μην αφήσω βάσανα να νιώσει η ψυχή.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Αγάπη για την Κρήτη, αγάπη για την παράδοση.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ποτέ να σ' αφορμή μικρό μου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Κουβεντιάζε μου του σεβδάλω για γλυκά κερά μου.

0: Εζευγαρώσανε τα πουλιά σήμερα στην αυλή μου και ένα γλυκό κελάιδισμα δανάνε η ζωή μου. Μια πέρδικα και έναν αετό έχω και βαβαλίζω και πως θα βγούνε στα ψηλά καθημερινώς ελπίζω.
1: Ερωτόκριτος. Τα καλύτερα έρχονται. Ακούστε.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: σπαγή. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ερωτόκριτος.
1: Ήκαμα γούσπα μέσα στη γη και το θαψα το γέλιο αφού νίξε στο μπέτι μου ο στεναγμός θεμέλιο.

0: Άστα καλά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγαπήσω το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

Έρωτας για την Κρήτη. Πάθος για τη μουσική του τόπου μας. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Η μοίρα είναι υπεύθυνη στα πάθη των ανθρώπων και πόνο κάνει τη χαρά χωρίς μεγάλο κόπο.